0: εφελεμυρί. Μπρώ μιετ μπούκουρο και καλό εν πόθου έσε πόλ βάνρε. Ιερόκ τέν και προμπούσε τσιτό δίτ με μέτω τάσο βιτόν. Με ατά και ιαν πρανέσ να μομέντε τόνα με το λούμπτο και με το βεστήρα. Jeta ndërtohet çdo ditë, nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
1: Mërdita për patni snack? Ajnë e peanut butter, arë shumë e shëfën. To you tasty food.